Σκάτω γκρουπό αντ' οκτώ βαρτες τα επάνς από μέξι σας θα να κάνετε μισθός ουράλες και θα ανέκτορ δηλάς τα έβα σάμας να νιόν μπουκτές γένεν τα έ σάμας αντ' Φρανσία σάμας αντ' Σουέδο σάμας αντ' Νιάμτσο σάμας αντ' Αγγλία και έτσι μας ας είτε φαινόμενος κοντό και σας αμέσως τώρα πέ κατά τα βούτια και κατέκφερει να στήγελο μανος αύρι θέματε πύρελ και αντικατή λούμα κασνά η σουτόρη κοντό και κάντσι τσίνε τελεσέλ αντικατή λούμα. Ακάν καντικατή σάκμα σωσίαμε, ακάν να εις δεύλες και εσύ κασάβο μανούς αν το Ούγγρο κον ζάνελ κατά τα κουλτούρα σα τεφόγλα κοζίν και σα κοπή ζάρελες κατά που σχολμπό του γουστή. Βόη τα λάβια μάρε τσίδι βούρα μάρε καζέτη τα να εις άραστες και κάε βόη. Ο πρέχου τελελ κατά τα μπούτια και αν το Ούγγρο Σαρπενέλπε δώστα πάροι. Καϊνά σακό. Ζανέλ κατά τα μπούτια, τε φινανσί το ζει, τα ουγιοπέτε ουγιέλ τα σίκον βίλα ζάλ κατά τα μπούτια. Περικατού και τσίτουμπα ο μανούς τελα ζάλ και ο μανούς, ο Ρωμάνο μανούς, τσί ζανέλ κάβρε σε τεσί καβέλ πεσκή πατή, φερικατή και κανα μπούτι κερέλ, βασί καβέλ πεκοδό και πεσκοχάγιο μάνι, πεσκή κουλτούρα κανα γιδέλ αγγλαλέ μανούσα. Αν δεν έρβε γύρα Amaro ilo kotere sa chivalto zia. Amaro kinto chivalto zia. De inke avla variso angla le gaje, angla le maibut manusha, kodo ke. Osi o manush te orientalo oti, si te jalo manush la yumasa. Ta si te janavele manushenza kodo ke, hoi o romano manush. Viko do janel e kasave bukutia, kasave kultura ten ingrel, so kaveres kei. Αμέσως με βάς, τες και βάς, κασέβε γύλα, τα γύλα βάς, τα ετανάς λε λέτρα, χωρίς βάμε και πέσα σαν πεκοτόλα, σο κάβερ μουζικάντουρα, κο γύλα πεν, κο μουζικάν. Κοντρέ μανουσέντσα, αμετσίκα μας τη βέσαι γενζινάς, φερειφάια σαν με βίκο τη κουλτούρα τελινκράς, τε δυσικά βάς αντε κοντό και, χωρίς βάμε και πέσα σαν πεκοτό και, χωρίς βάμε γιανάς, τε βίτε γύλα βάς, βίτε πασα βάς κατά τα μπούτια. Αντεκατήλουμα, δώσω σάινο σου εκοδό και όχι αμάρε πουρε. Αλλά ζούμε τα μπανάιμε. Κατέκε σο ο μανού σάικιν τύπε, πελτερνιμάτρο σάικιν τύπε. Νο καταλετερνιμάτων, αλλά το μπούι, κασαβό. Τα νελά αντρέ ο μανού, σο βίλεν φάι. Και λένε ο παουπουριμό, κατέ χατιάρα, καϊδό στο σάινο σου εκοδό και νέο πρέχ. Ερδεκλειοδίν, Τσίπριστε μου κατά τα σαπέγγα μπουτια πέγγα χάγιο μάνι, φέρει ο τερνιμό κοντά να λάβει. Να κάνω καμάρι μουσικά σα πάλι κοντά καμά σα. Χωρί βάμε τε κέρδε και την άσκαρη και τερνιμά τουρα, ακάν καμέ καμά εκνεύω τσι εντεβάβει τεντά. Σομπούσολα Ρωμάνο τέκνο. Να κάνω καμέ αμάρα μουσικά σα καμά σα εξέρα. Μα υπάρχει αλτέ αβάσκα λετερνιμά τουρα. Ζούμε βάσκα εδώ και χωρί τε σικά βασάντε, βίλε γάζεγγε, χωρί βάμε για να κασάβε μουσικά του ρατεκερά, σαρ λεγάζε, αμάρε τερνιμά τόγγε, λετερνε σάβεγγε, κον σάβεγγε.

0: Καλησπέρα στο μικρόφωνο μαζί σας, Ηλεκτρά Γκάρτη. Φτάσαμε στις τελευταίες μέρες του Μαΐου και όπως κάθε χρόνο την τελευταία Κυριακή στην Ουγγαρία γιορτάζουμε τα παιδιά. Με αφορμή αυτό, σήμερα θα ακούσετε μύθους Εσόπου σε ερμηνεία της θεατρικής ομάδας Αμφιθέατρο και τραγούδια από τον δίσκο από την εποχή των παραμυθιών των Χάρη και Πάνου Κατσιμίχα. Μείνετε μαζί μας, καλή ακρόαση.
1: Το όνομά μου είναι Έσοπος και λέω παραμύθια για να διδάξω στα παιδιά να λένε την αλήθεια. Ίσως και να με ξέρετε, να με έχετε ακουστά, ίσως και εσείς να ακούγατε μύθους μου σαν παιδιά. Αφού λοιπόν συστήθηκα και είπα για την δουλειά μου, θα πω καλωσορίσατε μέσα από την καρδιά μου. Οι μύθοι που θα ακούσετε κάτι θα σας θυμίσουν και ίσως και προβλήματα δικά σας να σας λύσουν. Τεντώστε μάτια και αυτιά και παρακολουθήστε και έπειτα τα παιδάκια μας θερμά χειροκροτήστε.
0: Οι μύθοι του Εσόπου δεν είναι απλώς μικρές ιστορίες με ζώα. Είναι καθρέφτες της ανθρώπινης φύσης. Μέσα από την Αλεπού, το Λιοντάρι, τον Γάιδαρο και το Μυρμήγκι κρύβονται σοφίες που ταξίδεψαν μέσα στους αιώνες επειδή ο Έσοπος σκέφτηκε να χρησιμοποιήσει τους μύθους που κυκλοφορούσαν στην εποχή του ως εργαλεία για την εκπαίδευση των συνανθρώπων του. Στην κατηγορία αυτή θα βρείτε μαγικές, λυρικές διασκευές των κλασικών μύθων γεμάτες φαντασία, χρώμα και καρδιά. Γιατί κάθε μικρή ιστορία έχει ένα μεγάλο δίδαγμα.
2: Ένα κοράκι μια φορά στο δάσος τριγυρνούσε και έψαχνε κάτι να φάει, γιατί πολύ πεινούσε. Ήτανε τόσο τυχερό που βρήκε αμέσως κάτι φρέσκο τυρί, λακταριστό, ένα χοντρό κομμάτι.
3: Πω, πω, αυτό είναι φαϊτό, σίγουρα θα χορτάσω. Φαράξω εγώ στο δέντρο αυτό και θα το απολαύσω. Σιγά μην πω στη φορέα που όλοι θα με ζηλεύουν, μερίδιο θα μου ζητάνε, όλα θα ζητιανεύουν.
2: Παίρνει στο στόμα το τυρί και στο κλαδί πέτα. Νομίζεις είναι έτοιμος, μόνος του να το φάει. Όμως εκείνη τη στιγμή μια Αλεπού περνάει, μυρίζει το φρέσκο το τυρί και θέλει να το φάει. Σηκώνει ψηλά τα μάτια της και βλέπει το κοράκι. Βλέπει μέσα στο στόμα του το φρέσκο το τυράκι. Φτερά δεν έχει να πετάει να φτάσει στο πλατάκι. Πρέπει λοιπόν με πονηριά να πάρει το φαγάκι.
3: Πω, για δες ποιος είναι εδώ, ένα όμορφο πουλάκι. Ποτέ μου τέτοια όμορφια δεν βρήκα σε κοράκι. Κοιτάξτε κόσμε, χρώματα, κοίτα φτερά, δες μάτια. Για γίνα λίγο να σε δω. Εσύ είσαι για παλάτια. Μίλα μου, πες μου κάτι τι να ακούσω τη φωνή σου. Νιώθω πως θα είναι όμορφη όπως και το κορμί σου. Εκτός αν δεν έχεις φωνή, είσαι μουγκός καημένο. Α, δεν γίνεται να σε βασιλιάς με λάριγα κομμένο.
2: Τότε λοιπόν ο κόρακας το σώμα του ανοίγει. Μουγκός δεν είμαι, σκέφτηκε και τις φωνές της πήγει. Όπως καταλαβαίνετε, του έπεσε το τυράκι, του αρπάζει με μια σιάλε που γυαλάει με το κοράκι.
3: Καημένα, ποτέ σου μην ακούς τα λόγια που όλοι σου λένε. Όταν στο στόμα σου κρατάς κάτι που όλοι θένε, δεν είσαι καθόλου όμορφος κι είσαι και χαζοβιόλης. Σιγά μη γίνεις βασιλιάς ολόκληρης της πόλης. Αν είχες μια σταλιά μυαλό, θα ήξερες πως μοιάζεις. Δεν θα σου τώρα νηστικό, αλλά μυαλό δεν βάζεις.

0: Dari, μια φορά, την ώρα που κοιμόταν, ένιωσε να το γαργαλά κάτι που δεν φαινόταν. Γυρνάει και με μια κίνηση τον εισβολέα αρπάζει. Ένα ποντίκι είναι μικρό, με τρόμο το κοιτάζει.
1: Ποιος είσαι εσύ, ανόητε, που στη σπηλιά μου μπαίνεις, τολμάς να ξυπνάς τον βασιλιά. Αντίοπες, πεθαίνεις.
2: Θεέ μου, όχι βασιλιά, άσε με το καημένο. Χίλια συγγνώμη σου ζητώ, ήμουν αφηρημένο. Τον ύπνο σου δεν ήθελα ποτέ μου να χαλάσω. Το όμορφο σου τρίχωμα προσπάθησα να πιάσω. Να το χαϊδέψω ήθελα, δίχως να σε ξυπνήσω. Άκου με, σε παρακαλώ, και άσε με να ζήσω. Μια ευκαιρία σου ζητώ, και άμα μου τη δώσεις, υπόσχομαι ότι ποτέ δεν θα το μετανιώσεις. Θα το θυμάμαι μια ζωή. Και όποτε θελήσεις, μπορείς και εσύ βοήθεια από μένα να ζητήσεις.
1: Εγώ βοήθεια από σε! Ένα μικρό ποντίκι! Μπάσε καλό σου γέλασα! Θα ήταν ρεζιλίκι! Εγώ ποτέ βοήθεια από σένα δεν ζητάω. Είσαι άχρηστο. Μα πήγαινε, δεν θέλω να σε φάω.
0: Λίγος καιρός δεν πέρασε και εκείνο το λιοντάρι, την ώρα που κυνήγαγε ένα μικρό κρυάρι, σε μια παγίδα έπεσε που κάποιοι κυνηγοί με φύλλα την καλύψανε και δεν την είχε δει.
3: Πω πω, λιοντάρι πιάσαμε, τον ζώο τον βασιλιά. Φέρτε σκηνή και γρήγορα, προτού να είναι αργά.
0: Το δένουν και το αφήνουν μέχρι που να γυρίσουν. Βοήθεια να φέρουν το κουβαλήσουν. Πάλευε, πάλευε να λυθεί αυτό. Έκλαιγε και βουκούσε. Μα ποιος λέτε να το άκουσε, μα ποιος λέτε να περνούσε. Ο ποντικός το άκουσε, ο ποντικός περνούσε, πλησίασε, το κοίταξε. Φάνηκε να πονούσε.
2: Εσύ είσαι που δεν με έφαγες. Τι κάνεις εδώ πέρα. Θυμάσαι που χάρη σου χρωστώ. Νομίζω είναι η μέρα. Εγώ θα σου σώσω τη ζωή. Πάτσι θα είμαστε έτσι. Γρήγορα πρέπει να βιαστώ πριν γίνεις κοκορέτσι.
1: Εσύ να με βγάλεις από εδώ. Πώς θα τα καταφέρεις. Μήπως θα ήταν καλύτερα βοήθεια να φέρεις.
2: Δεν προλαβαίνουμε. Θα έρθουν. Μα έχω μια ιδέα και ελπίζω να μπορέσουμε να φύγουμε παρέα.
0: Αρχίζει λοιπόν ο ποντικός σκηνιά να ροκανίζει. Είναι κοφτερά τα δόντια του, πάντοτε τα φροντίζει. Ώρες μετά κατάφερε να ελευθερώσει, δεν πίστευε στα μάτια του, είχε σχεδόν βουρκώσει.
1: Δεν ξέρεις πως σε ευχαριστώ,
0: είπε συγκινημένο.
1: Άμα δεν ήσουν εσύ, θα ήμουν πια χαμένο.
2: Όταν σου είχα υποσχεθεί να στο ανταποδώσω, γέλασες και δεν πίστευες βοήθεια πώς θα δώσω. Είπες πως ήμουνα μικρό, άχρηστο με παίρνουσες. Νόμιζες θα ρεζιλευτείς βοήθεια αν ζητούσες. Μάθε λοιπόν πως και οι μικροί που άχρηστους τους νομίζουν μπορούν να βοηθήσουν φίλους όσους λογίζουν.
0: Έτσι, πως έγιναν λιοντάρι και ποντίκι, γίνανε φίλοι αχώριστοι και το είχανε καμάρι.
2: Μέσα στο δάσος μια φορά ξέσπασε τσακωμός. Ποιος είναι ο πιο γρήγορος, μα και ο πιο σοφός. Ένας λαγός κορόιδευε μια μικρή χελώνα.
4: Για δυο βήματα σου παίρνει έναν αιώνα.
5: Λαγέ, δεν είναι όμορφο πάντα να κοροϊδεύεις. Μάλλον και πάντα ξύπνησες και τσακωμούς γυρεύεις.
6: Καλά σου λέει η κουκουβάγια. Είμαστε όλοι ίσοι. Να ζούμε ήρω μαζί είναι η μόνη λύση. Αφήστε τον. Τον προκαλώ σε έναν αγώνα δρόμου για να φανεί ο πιο γρήγορος και ο πιο σοφός του κόσμου.
4: Εσύ, εμένα προκαλείς σε γρήγορο αγώνα. Ρεζίλη θα γίνει στον σκυλιό, καημένη μου χελώνα.
1: Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Με σένα εγώ να τρέξω. Θα κάνω ό,τι καλύτερο. Την κούραση να αντέξω.
2: Σε δύο ομάδες χωρίστηκαν τα ζώα για τον αγώνα. Άλλοι ήταν με τον λαγό και άλλοι με τη χελώνα. Η Κουκουβάγια ο διαιτητής έδωσε προθεσμία προπόνηση να κάνουνε που είχαν επιθυμία.
1: Ελάφι, Γοργοπόταρο, έλα να με βοηθήσεις. 2 ώρες μόνο έχουμε για να με προπονήσεις.
6: Τιμή μου είναι, Χελώνα μου, που θα σε βοηθήσω. Τα μυστικά του αθλήματος δεν θα σου κρύψω.
1: Ελάτε, ελάτε, ελάτε όλοι σας εδώ να κάνουμε ασκήσεις. Όλοι μαζί σου είμαστε, ερχόμαστε να ασκήσεις.
2: Και όσο η Χελώνα έκανε προπόνηση ερή, ο λαγός μας και οι φίλοι του ήταν αραχτοί. Λαγέ, στα αυτιά μας έφτασε ένα κακό μαντάτο. Πως τη Χελώνα προπονούν στο ξέφωτο, εκεί κάτω.
4: Σιγά, και πού το πρόβλημα. Φοβάστε μήπως χάσω. Αφού η Χελώνα είναι αργή, σίγουρα θα την φτάσω. Αφήστε την να προσπαθεί, ας την να προπονείτε. Και αράξτε εδώ με εμάς τον ήλιο να χαρείτε.
2: Οι 2 ώρες πέρασαν, ο αγώνας θα αρχίσει. Λαγέ, Χελώνα στη γραμμή, να δω ποιος θα κερδίσει. Εσύ, Κουκουβάγια δίκαιη, μέτρα μέχρι το 3. Και με το πάμε, φέρει

0: Έχουνε πίσω μεν ισχυρόνα. Φοβάμαι πως ήταν λογικό να χάσει τον αγώνα. Μα ξαφνικά να ο λαγός από ένα δέντρο κάτω. Τι κάνει, κοιμάται, κάθεται, δεν πάει παρακάτω.
1: Ας κάτσω λίγο να ξεκουραστώ, λίγο να ξαποστάσω. Η νίκη μου είναι βέβαιη, δεν πάω εγώ να χάσω.
2: Ω, ο λαγός κοιμήθηκε και η χελώνα φτάνει. Χτυπήστε τον και γρήγορα. Μα τι είναι αυτά που κάνει. Ξύπνα λαγή, ξύπνα λαγή, ξύπνα λαγή. Τη νίκη σου θα πάρει η χελώνα. Τα ζώα όλα θα γελούν αν χάσεις τον αγώνα.
0: Μα ήταν πια πολύ αργά, η χελώνα είχε κερδίσει. Και ο αλαζόνας ο λαγός δεν είχε καν ξυπνήσει. Μπράβο χελώνα, κέρδισες! Το κύπελο σου ανήκει, να και ο λαγός που ψήφισε, δυνάχασες τον νίκη.
1: Πολύ λυπάμαι που έχασα τη νίκη από τα χέρια και μια συγγνώμη σας ζητώ που φτάνει ως τα αστέρια. Μπορεί να είμαι γρήγορος, μα ήμουν αλαζόνας και ένα μάθημα γερό μου έδωσε ο αγώνας.
3: Μπορεί να μην είμαι γρήγορη, μα έχω τη σοφία. Στους φίλους μου να φέρομαι, χωρίς αλαζονία. Ο καθένας έχει το χάρισμα που το έδωσε η φύση.
1: Γι' αυτό ήδη δεν είμαστε,
4: μα είμαστε όλοι ίσοι.
3: Σε μια μακρά συνέλευση τα ποντίκια συμμετείχαν να βρούνε λύση ψάχνανε γιατί προβλήματα είχαν. Αιώνιο τους πρόβλημα, ο γάτος του σπιτιού. Πώς να γλιτώσουν άραγε απ' τα νύχια του κακού.
5: Επίθεση! Να του κάνουμε την ώρα που κοιμάται.
6: Ναι, ηγέτε. Είναι άγριος. Κάθε που δεν φοβάται.
7: Τότε να βγαίνουμε από εδώ μονάχα όταν είναι έξω.
8: Τρελαθήκες. Δεν γίνεται. Εγώ δεν θα τα αντέξω. Και αμέσα μένει διαρκώς, εάν ποτέ δεν βγαίνει. Δεν γίνεται. Ξεχάστε το.
9: Και τότε τι απομένει.
10: Μιλούσαν όλοι δυνατά, όλο χειρονομούσαν. Λύση καμιά δεν έκανε, μόνο διαφωνούσαν. Το λόγο ξαφνικά ζητά ένα άλλο ποντικάκι που μέχρι τότε σιωπηλό ήτανε σαν ανάκι. Κάτι κρατάει στα χέρια του, είναι ένα κουδουνάκι.
8: Έχω τη λύση φίλοι μου!
0: Ακούστε με λιγάκι. Στου γάτου την ουρά λοιπόν το καμπανάκι δένουμε. Και όποτε είναι κοντά, του ακούμε και δεν βγαίνουμε.
11: Ζήτω!
12: Ζήτω!
4: Ζήτω!
13: Αυτό είναι σχέδιο.
14: Όλοι μας συμφωνούμε.
13: Με το καμπανάκι τούτο εδώ, όλοι μας θα σωθούμε.
15: Πολλοί του συμφωνήσανε, το σχέδιο περνάει. Μα ο πιο γέρος πονικός γυρίζει και ρωτάει.
1: Καλά τα σχεδιάζετε, μα πείτε μου και εμένα. Κάτι που δεν κατάλαβα είναι μονάχα ένα. Ποιος από εσάς εδώ μπορεί τον γάτο να ζυγώσει και την καμπάνα στην ουρά να του την καρφιτσώσει.
16: Κανείς τους δεν μίλησε, κανείς τους δεν τολμάει. Σε γάτο κοντά ένας ποντικός ποτέ του δεν θα πάει.
1: Καλά τα σχέδια, ωραίες και οι προτάσεις. Μα κότσια χρειάζονται γερά αν θέλεις να τα πράξεις. Και αφού κανένας δεν τολμά τον γάτο να ζυγώσει, για πάντα θα μας κυνηγά, κανείς δεν θα μας σώσει.
10: Χρόνια πολλά περάσανε και ακόμα ο γάτος τα ποντίκια κυνηγά. Κανείς ποτέ δεν βρέθηκε να του κρεμάσει το κουδούνι. Μα τα ποντίκια δεν μασάν και όλο θα τριγυρνάνε. Μες των σπιτιών τα υπόγεια πάντοτε θα γεντάνε.
1: Και έτσι ζήσαν τα ζώα μας καλά και εμείς ευτυχισμένοι. Φτάσαμε πια στο τέλος μας, κάτι μονάχα μένει. Ελάτε όλες στη σκηνή, τον κόσμο χαιρετήστε και εσείς γονείς και φίλοι μας τώρα χειροκροτήστε.
17: Μιλούμε στη γλώσσα σας, μιλούμε τη γλώσσα σας.

Από την εποχή των παραμυθιών, τότε που οι άνθρωποι ζούσαν ακόμα με τα παραμύθια, τότε που το τζάκι ήταν η τηλεόραση της εποχής, για όλα τα υπόλοιπα δεν χρειαζόταν παρά μόνο η φαντασία. Έτσι πορεύτηκε ο πλανήτης για χιλιάδες χρόνια. Μαζεμένοι μπροστά στη φωτιά, διηγούνταν οι παραμυθάδες και εκστατικοί τους άκουγαν όλοι άρχοντες και κολύγοι, μικροί και μεγάλοι. Τα παραμύθια εξιστορούσαν πάντα την αιώνια διαπάλη ανάμεσα στο καλό και το κακό.

Στις αρχές της δεκαετίας του 50 γεννήθηκαν δύο δίδυμοι που ο δάσκαλος παππούς τους έμαθε να αγαπάνε τα παραμύθια και την ελληνική μυθολογία. Ο Χάρης και ο Πάνος κάποια στιγμή μεγαλώνοντας πήραν τις κιθάρες και σαν μαγεμένοι κάθισαν και έγραψαν τραγούδια που ακούτε. Αγαπητοί ακροατές, σε αυτό το σημείο η εκπομπή μας ολοκληρώνεται. Σας περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Και επίσης, όπως πάντα, μπορείτε να μας ξανακούσετε το Σάββατο και ώρα 1 τη νύχτα ή στην ιστοσελίδα μας www.mediaclick.hu. Στο μικρόφωνο ήταν μαζί σας η Λεκτρα Γκάρντι. Εκ μέρους μου και του συναδελφού μου τον Λάσλο Νίμετ, ευχαριστούμε για την ακρόαση. Γεια σας, καλό μεσημέρι.